0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Σε βρέμενα το χιτ μουσικά.